0: Αυτό το κλέφτο φανταβίκ δεν είναι.
1: Μάνε, αντμάνε, ρίζεις. Βάσερ, είχα ρεπριζέντ. Δρί. Κον έρχαρ, κον όγκα ίνθεν.
0: Για, μάνε, άμα μάτι θα πούνε φορά την έμπαιμα.
1: Μάνε, τσέχον τη εξελάστερ. Σωσο λόμπι.
0: Σωσο λόμπι, μάν.
1: Άι, μάν, τέξε μάν φορή τάιτ, μάν. 099-3869-3869 Als je nu belt, kun je het spel kapen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, vertel.
2: Den Haag, Vredesplein. Of drie op een rij, negen.
1: Ja, goed.